0: Όπα.
1: Είμαστε ζωντανοί, εμείς εδώ είσαι κάποιο βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.